Λίν ζακάλ, νιμαλί ζουίλ τσακρά. Λίν ασκές κου ανκυλάλ σκεβάλ κι αν τσατσολέ χλικαούλ. Ερικιμπί, λαχ, εολεσιλάλ.

Ρισιλπάζει καουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα ζαζιά, μαγκάνα χμαζε χαρούξια φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά, καουρεστή, μπιλ δε δίλ, πάγου σπαμπαλέ τη ίσκα φανκεβρέ.

Να δεν πάω αφού είναι εις μηγά να κανά θα γιουάμ ούτ να βίν ούτ να σπάντη κύλα και αχέρνα και όχρενη εις θα λικομόν παντεπάλ ούνι με δίκ αραγκουάν της παντεπάλ να χπάνον έλχα ο αφρέδι για λιπάν να τα ουμάν θα λισκάπ σαλαβέτα κανά πιχάλε παν ούτ τα μάρκος σαν κι αν τα κοιοκά και εσύ θα λιτέψε δε κρέ θα λιρώσει τα χάλιστε να μην σκοπάν ρε να χουάν χάκου εσυλάς ρε να χταρθεί να χπάνον έλ να δούνα κατποχόξαν 77, 95, 60,

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζά, μακάνα μαζε χαρούξια φαντζεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστίν, τίλ δε ζην πάλι σπαμπαλέ τη ίσκα φαντζέντα τζουάμ. Κουάντι κασλάν καγελεπά δε ζην πανέ τη τζαχέ, κουάντα σκούπτα τη ίσκα. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάντι ίσκα φαντζουάμ, χωάχμι τη μακάσια φιλάν. Να συναντεπά χουλή ίσκα φιλάν.

Στην πάλι σκαουλά τη χουνιλά τη ίσκ. Τεντό πανουκίδα χατζιά, μακάν αχμαζε χαρούξια, κοντσεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, για λοιπά, καουρεστήν, την ρεζιν πάγου τη παμπαλέ τη ίσκ, κοντσεβρέ, τα τζουάμ. Κουάντι καστάν, καχελεπά, ρεζιν πανέ, τη τζαχέλ, κουάντα ισκούπ, τα δι ίσκ. Να στήξει αλάδι, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια, χιλάλ. Να συναδεπά, χουίλι ίσκ, την κάνα κανά, τα τζουάμ.